0: Όχι, πάνε να έχω κολλήλα. Όλο τα πλήρη μου ακούω. Νο στούδια ράδιο μου σε μικρή σύγκο. Του ό,τι είναι. Όταν δύο γυλάμε το εξαρχιά στα ράδιο. Όταν πως γυλάω κλανδιό.
1: Ράδιο μου σε μικρή νιάσα.